0: Great Snap.
1: Gemeinsam am Weg zur größten Musikshow der Welt.
2: Der Song Contest in Österreich. Auf Ö3.
3: Να παίξω δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιώνε σφαίγω. Νούκα φρακάσω. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.